τον ήλιο τιμωρώ και από τις τάχτες μου θα αναγεννηθώ. Θα φτιάχνω καρύδες και θα τις πετάω σε κεφάλια αγνώστων.